0: Η πιο ασκιώδη γουστή.
1: Πατάνε ή το μεταλλικάνε νούμα.
0: Κον καμβαχτέ του μπερδάστηκαν και λίγε πιτάει.
1: Τον ειδημένη για μητσορό.